0: ήταν ομισμία μυρούς στην σάλασσα σαν την ουρτή να αμήνεται κάπου εντεκτήρωσε αγωνάξαν όταν εμψέκτα όταν συνάμετα ήταν ζάμις φοφόνα εν φούτσινε αν εμψηφόζα πάνω ξητάνε εμισούγητο πάνω φάνα τε τάπα κεύκης τε ουάφακα ουσορνή μπούλα να μπρέσκαν σέζε ταμ λάδια να μισέρνα ταμ φρήνα τε ουάφακα τα τέρα κανένας τα βολούν είστε τέναν τα τάρα τάμ κιν φατούρνα δίτσι μας λάδι φτσάγα τσαγκάνα τσι μαϊ μαϊ τα φιλφάβ φιστού τόκα τσι μαϊ μαϊ τα τόκα τσι μητάει παρακέν ίσου λαμά να μπορώ και τόκα μιαν τα μην φουλάνε φασάμ τένε μνούφα είφα γερνάν ρομαίσαν ραούλα τι ανσάν σαν σαν ρα μέρα φιανιά μνήν παραπατούμα τι αμπατφουρίζουν φύρου βάρτο μιλά γύσαν 5 μέτρα παραπατούμα τι άφακαν δειλά. Αφού λάρκε μετά που είναι φουάφιν, δεν σε κάνει σωστέ, αλλιώνει τη ρεπίτσο. Σαν να τη κουτίνε, δεν μιλάνε όμω να οτίνγκε. Μα φνάκα δεν είναι τηλεφώνε, αλλιώνε, με το μαμπάβακα, που φάτσε με φυσικότητα, αλλιώνε, με το μαμπάβακα, σαν να τη φάτσε με φυσικότητα. Αλλιώνε, με το μαμπάβακα, με την τσάλη του κατράμψη, δεν μα πράγε, μα φνάκα σε εσάκου φουνάνι φάβακα, ουανό. Φάνη Σάββατο, τι να μα φνάκα, τι φάβακα. Δεν είναι ούτε τούρα, ούτε τούρα. Δεν είναι ένα σαν να του αβέτε ματφρίτσι, του αβέτε μανίρνα φιφάζα από να χτιάνει. Μπατού να γεννούμε σαν του να μπαμπάβα, κανεί δεν είναι αντιμάντη, ήταν αντιμάντη, δεν είναι τεχνικό. Δεν είναι τούπι τα τρέφα, η σεν κέντρη, α αρκίνω, μανίρνα φιφάζα από να χτιάνει. Έτσι ένα ρατσού, τη μανατέρ πέρα καντζέ, ρουτ ρουτ παναφάζε, αουανάτιμπι πρόγραμμα που αφανα πέτσι, ρουτ ρουτ παναφάνα. Temi fensisi, kuaransana kanumanafa kanareu, te huafa katkuya nareu, kofunata ni manti. Doaru ratke utilezi tu, iti efe makel kia, manasana ona tenzezia, iti zingele kele antikuwa, manasini tida, yari kufitike, itona kintena ni manta, awana tenzezia.
1: Φίφαζα φανά χριστιανά, κάνσε μανιβεσέ.
2: Ρουτρούτου, παναφάνα, ρουτρούτου, παναφάνα, 2026. Ρουτρούτου, παναφάνα, 2026. Βάβακα, μαϊρφάιτ, τένι Φράνσα, έντζεν. Φαναστάνανα, ενουέου, φαναφάνα, λεπέ. Φαναστάνανα, λεπέ. Αρφάμ τένα λεπέ. Μανέρνα αν φιφάζα πανά χριστιανά ρετ.
1: Ίσα πούτσι ο αυζάου. Μανούκα μου νησίδουρο μαράιν. Αράνα φανοφάνα λεπέ.
3: Κουινί.
1: Ούζινα.
3: Μισάζ.
1: Αρετού.
3: Πανσιόν.
1: Βαλεμέν.
3: Μόνα σημαρένι.
1: Σάμπα.
3: Αυκάν.
1: Ασματίκ.
3: Διαπεζίκ.
1: Κύριο αρέτνα τσίδα πανακούτ μάλ.
3: Τούσα.
1: Ρουτα ποια είναι.
3: Πούτα να του κατσάν.
1: Ήτα.
3: Πάζαραν ράτς.
1: Τις του τόκ συνσίζε συνσίζε. Πάνε ζα βαναφανά που.
3: 0-34 4-5. 212-59.
1: Βάβακα, σι, αμέτατάν ανανόν η παστήρ αποστολιάτια, υπούσε καμνόν φυταΐν Ιησούς.
3: Γάβαφα, ανανόν
2: και Ρουτρούτου, παναφάνα, ρουτρούτου, παναφάνα, 2026. Ρουτρούτου, παναφάνα, 2026. Βάβακα, μαϊρφάιτ, τένι Φράνσα, έντζεν. Φαναστάνανα, ενουέου, φαναφάνα, λεπέ. Φαναστάνανα, λεπέ. Αρφάμ τζένα λιπέ.
1: Ίσα κνίσα βούτσι, μανέρα να λφιβάζα πανά χριστιανά, αμσίδουρο μαράι.
0: Λόγω τόκ φα τένα μπιφούλα τένα δίν φαφούλ, άμνη να ραν τζέσωσι. Άρ να τένα δε τόν σύνα κόγκα να κρέτη σώσι, τάμ σαπάτα, τάμ φιλόγι. Αν ρίνο δουάντζα. Αν ρίνο νησφιβάψε να φανά μάθαρου φαλμπιν φουλτούν. Άρα να τσούτης κάτσι να τραγακούρει. Άρα εφανετάς εσώς. Τι αν να τσούας. Κάνε το ταμνί. Ραβιβάζει. Αφα καν ρουφνό γενό. Αμέν. Τι αν αμέτε καν ταν αντώνεις. Άρα μια ρε κατάμσαι. Τι αν η τσάκα ραβιβάζ. Αν δόει τσάκα το όσι ραβιβάζ. Σάτ να κελάζεν ένα αναγεμάτα τελεπούν. Τάνα σαν την τέκα μάφουαν τεσώς και ραβιβάζ.
2: Eu am ni tripina pocena ala camisina buma mia sa butsov sau